είπες αφήγγελολό τα μόδια τα σοπλά και πώς γίναν τότε. Α, νομίζω ότι τα σάμφα. Σιγουράτα.